Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη Συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της Συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η Συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε, αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΙΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.

0: Para más podcast, sigue escuchando Europarlamentar Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: An de an, cantități enorme de deșeuri din plastic din Europa nu ajung în containerele de reciclare. Ele ajung direct în depozitele de deșeuri, în incineratoare și, din păcate, în mediul nostru înconjurător. Este vorba despre miliarde de obiecte din plastic care au nevoie de secole pentru a se descompune. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla despre planurile ambițioase ale Uniunii Europene pentru a soluționa provocarea enormă de a reduce cantitatea de materiale plastice care ne inundă planeta. Poluarea cu materiale plastice este omniprezentă. Niciun colț al continentului european, de fapt niciun colț al planetei, nu a rămas neatins. Problema pare imposibil de soluționat, dar Uniunea Europeană a preluat inițiativa și s-a angajat să depună eforturile necesare pentru un viitor mai ecologic și mai sustenabil. Să începem cu câteva cifre. Din ce în ce mai mulți oameni reciclează deșeurile și tot mai mulți sunt conștienți de importanța acestei practici, însă mare parte din deșeurile de plastic din Uniunea Europeană nu ajung la reciclare. Cifrele fluctuează, dar se estimează că, în momentul de față, în Uniunea Europeană se reciclează mai puțin de 40% din deșeurile provenite din ambalaje de plastic. Așadar, marea majoritate ajung în depozitele de deșeuri, în incineratoare sau, mai rău, ajung să ne polueze mediul înconjurător. Se amplifică astfel o problemă de dimensiuni colosale, care ne afectează oceanele, pământul și, nu în ultimul rând, sănătatea. Uniunea Europeană combate de mult timp poluarea cu materiale plastice. În ultimii ani a avut loc o tranziție decisivă spre o economie circulară pentru materialele plastice, adică o economie care să reducă la minimum pierderile prin reciclare, reproiectarea produselor din plastic și reducerea deșeurilor. Unul dintre momentele de referință a fost aprobarea în 2018 a Strategiei Europene pentru Materialele Plastice într-o economie circulară, care a stabilit obiective ambițioase în domeniu. Strategia și poziția fermă a Parlamentului European au condus în 2019 la adoptarea directivei privind materialele plastice de unică folosință. Aceasta a jucat un rol esențial în combaterea poluării cu materiale plastice în Uniunea Europeană. Textul interzice anumite obiecte de unică folosință pentru care există alternative ușor accesibile. Este vorba despre articole din plastic precum tacâmuri, farfurii, paie pentru băut, bețișoare pentru urechi sau bețe pentru baloane. Directiva a introdus și obiective de reducere a consumului de alte obiecte din plastic de unică folosință, precum paharele și recipientele pentru alimente. De asemenea, a extins schemele de răspundere a producătorilor pentru a garanta că poluatorii plătesc pentru operațiunile de colectare și reciclare. Deciziile luate de Parlamentul European au transmis un semnal clar. A trecut vremea sistemului de tip extragi, produci, arunci pentru produsele din plastic. Este esențial faptul că Uniunea nu doar reglementează industria plasticului, ci o și susține activ pentru a-i permite să se adapteze și să inoveze. Recunoscând că tranziția la o economie circulară impune modificări semnificative ale proceselor și materialelor de producție, Uniunea Europeană a demarat mai multe inițiative și programe de finanțare. Acestea ajută companiile să investească în tehnologii noi, mai sustenabile, să dezvolte materiale reciclate pentru a fabrica produse noi și să-și recalifice forța de muncă pentru a asigura un viitor mai ecologic. Bineînțeles, eforturile nu se opresc aici. Parlamentul European își îndreaptă acum atenția spre amenințarea ascunsă a microplasticelor. Aceste fragmente de plastic mai mici de 5 mm suscită preocupări din ce în ce mai mari. Ele provin din multe surse, de exemplu din descompunerea obiectelor mai mari din plastic, din microbilele prezente în produsele cosmetice, din materialele textile sintetice care lasă scame la spălare, ca să nu mai vorbim de uzarea pneurilor de mașină. Cifrele legate de poluarea cu microplastice sunt cu adevărat alarmante. Studiile arată că miliarde de microparticule de plastic sunt eliberate în mediu în fiecare zi. s-au găsit microplastice peste tot, de la cele mai adânci oceane la cei mai înalți munți, în alimentele noastre, în apa noastră, în aerul pe care îl respirăm, ba chiar și în corpul uman. În planul său de acțiune din 2021 privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, Comisia Europeană a propus ca până în 2030 Uniunea să reducă cu 30% cantitatea de microplastice eliberată în mediu. Parlamentul European militează activ pentru măsuri ample care să permită atingerea acestui obiectiv. El are în vedere noi acte legislative pentru a interzice microplasticele adăugate intenționat în produse. De asemenea, încurajează companiile să vină cu soluții inovatoare pentru a capta microplasticele din apele reziduale și din apa folosită la spălatul rufelor înainte să ajungă în râuri și oceane. Este o provocare complexă, dar Parlamentul European își menține angajamentul de a găsi soluții pentru fiecare aspect legat de poluarea cu plastic. Ca să putem beneficia de un viitor fără plastic, trebuie să ne aducem cu toții contribuția. Uniunea și Parlamentul European vor introduce acte legislative ample, însă succesul acestor inițiative depinde de noi toți. În calitate de consumatori, avem o putere extraordinară prin alegerile pe care le facem. Să ne reducem consumul de produse din plastic de unică folosință, să alegem alternative reutilizabile și să avem grijă să reciclăm corect. Pentru că fiecare mic gest își aduce contribuția la o schimbare cu adevărat uriașă. Acest podcast vă este prezentat de Europarlă Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Στα μέσα Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε τα τελικά αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη γεωπολιτική κατάσταση. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η Ευρώπη και εγώ» θα μάθουμε περισσότερα για το εαρινό Ευρωβαρόμετρο του 2024. Οι επερχόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου του 2024. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου έδειξε ότι πάνω από τους μισούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύουν να προσέλθουν στις κάλπες για να εκλέξουν τους βουλευτές που θα τους εκπροσωπήσουν στη νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2023, το ενδιαφέρον και η ενημέρωση γύρω από τις ευρωεκλογές έχουν αυξηθεί σημαντικά. 6 στους 10 πολίτες ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται για τις επερχόμενες εκλογές, ενώ πάνω από 7 στους 10 πολίτες δήλωσαν ότι είναι πιθανό να προσέλθουν στις κάλπες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία των εκλογών στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, με 8 στους 10 ερωτηθέντες να συμφωνούν ότι η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει ως πρώτες προτεραιότητες την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τη στήριξη της δημόσιας υγείας. Άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους στην Ευρώπη είναι η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και η άμυνα και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το μέλλον, οι ερωτηθέντες θεωρούν ως σημαντικότερες προτεραιότητες την άμυνα και την ασφάλεια για την ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ακολουθούν η ενέργεια και η επισιτιστική ασφάλεια. 4 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει πιο σημαντικός τα τελευταία χρόνια, ενώ το 35% πιστεύει ότι έχει παραμείνει ο ίδιος. Σχεδόν 3 στους 4 πολίτες δηλώνουν ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, ενώ 7 στους 10 πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο να πλησιάζει στο τέλος της, το 81% των πολιτών έχει θετική ή ουδέτερη εικόνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
3: These elections will be pivotal because they will decide.
2: Οι εκλογές αυτές θα είναι κομβικής σημασίας, γιατί θα κρίνουν την πορεία που θα ακολουθήσουμε. Θα έχετε λόγο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Ψηφίστε. Μην αφήσετε κανέναν άλλον να αποφασίσει για εσάς. Η έρευνα διεξήχθη το Φεβρουάριο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Verian. Συμμετείχαν σε αυτήν πάνω από 26.000 πολίτες και από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
3: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihálisz Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
4: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
3: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercouri részt vett a Pánhellén Szocialista Párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkor tájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
5: Adás Shakespeare mint to England. St. Paul's Cathedral.
4: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal, Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Parthenon márvány szobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei, a ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
3: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején, művészi karrierjét sem feladva, visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén Szocialista Párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
6: Το έργο των ευρωβουλευτών είναι πολυδιάστατο και περιλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από το ότι συζητούν και ψηφίζουν τις νομοθετικές προτάσεις στις συνόδους της Ολομέλειας, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ρόλο του εισηγητή. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια νέα νομοθετική πρόταση, η δουλειά ξεκινά για τους ευρωβουλευτές στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ανάλογα με το θέμα της πρότασης, καθορίζεται και η επιτροπή που θα ασχοληθεί με αυτήν. Για παράδειγμα, εάν η πρόταση αφορά τη μεταφορά ζώων, το ζήτημα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Η Επιτροπή ορίζει στη συνέχεια έναν εισηγητή. Ο ρόλος του είναι να συντάξει μια έκθεση με τη θέση που πρέπει να λάβει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση, υπέρ ή κατά, και αν χρειαστεί, να προτείνει τροπολογίες, δηλαδή να προτείνει αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφή στοιχείων στο αρχικό κείμενο. Ο εισηγητής πρέπει να προετοιμάσει σε βάθος την έκθεσή του, αλλά δεν εργάζεται μόνος του. Συνεργάζεται με άλλους ευρωβουλευτές, ενώ λαμβάνει επίσης υποστήριξη από την Επιτροπή του. Συχνά, καλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες από άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει μια πιο λεπτομερή εικόνα του θέματος. Στόχος του είναι να συντάξει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει νομοθετική πρόταση αν εγκριθεί και εφαρμοστεί. Ο ρόλος του εισηγητή είναι επομένως πολύ σημαντικός. Το σχέδιο της έκθεσης μπορεί να τροποποιηθεί και να αναδιατυπωθεί αρκετές φορές μέχρι να εγκριθεί από την Επιτροπή και να παρουσιαστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει μια αιτιολογική έκθεση, μια πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος και τροπολογίες, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία. Φυσικά, ορισμένες εκθέσεις καταψηφίζονται, αλλά όταν μια έκθεση εγκρίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον εισηγητή της. Πώς επιλέγεται ο Ευρωβουλευτής που θα είναι εισηγητής για ένα θέμα? οι πολιτικές ομάδες χρησιμοποιούν ένα σύστημα πόντων για να μοιράζουν μεταξύ τους τις νομοθετικές εκθέσεις. Κάθε ομάδα λαμβάνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου έναν συγκεκριμένο αριθμό πόντων, ανάλογα με το μέγεθός της. Κάθε φορά που συζητείτε ποια ομάδα θα αναλάβει να συντάξει μια συγκεκριμένη έκθεση, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να προτείνουν να αφιερώσουν όσους πόντους θέλουν, ανάλογα με το πόσο τις ενδιαφέρει το εκάστοτε θέμα. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του κάθε βουλευτή για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Πολλές φορές επίσης γίνονται συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων, οι οποίες σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στον διορισμό δύο συνεισηγητών για την ίδια νομοθετική πρόταση. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μερικές φορές όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Δύο ή περισσότερες επιτροπές μπορεί να ορίσουν εισηγητή για την ίδια πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη επιτροπή θεωρείται αρμόδια, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν γνωμοδοτήσεις. Για παράδειγμα, αν αναλογιστούμε πάλι την νομοθετική πρόταση για τη μεταφορά ζώων, η αρμόδια επιτροπή για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, είναι λογικό να θέλει να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η οποία μπορεί να συντάξει τη γνωμοδότησή της, ορίζοντας το δικό της εισηγητή. Αυτή η πολυεπίπεδη διαδικασία ακολουθήθηκε και στην περίπτωση της έκθεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός από την καθήλυν αρμόδια επιτροπή, που όρισε δύο συνεισηγητές, υπήρξαν άλλες τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνέταξαν καθεμία τη δική της γνωμοδότηση με το δικό της εισηγητή. Συνολικά, πέντε εισηγητές συνεργάστηκαν σε αυτή την έκθεση, η οποία τελικά εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2024. Τέλος, ας μιλήσουμε για μία ακόμη κατηγορία εισηγητών, τους σκιώδεις εισηγητές. Κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να ορίσει έναν σκιώδη εισηγητή για να παρακολουθεί την πρόοδο μιας έκθεσης και να εκπροσωπεί τη θέση της ομάδας του κατά τις διαπραγματεύσεις. Ο ρόλος του σκιώδους εισηγητή είναι εξίσου σημαντικός, καθώς βοηθά να βρεθούν συμβιβασμοί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αξίζει να επισημάνουμε εδώ ότι ενώ οι εκθέσεις έχουν ένα επίσημο όνομα, συχνά πολύ μεγάλο και περίπλοκο, συνήθως είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα του εισηγητή που τις ανέλαβε. Αυτό αποτελεί και μια αναγνώριση της σχολαστικής δουλειάς που κάνει ο εισηγητής και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του στην τελική μορφή της νομοθεσίας που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το επεισόδιο που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
7: Gozdovi so bistvenega pomena za naše zdravje in dobro počutje, pa tudi za zdravje našega planeta. Zanje je značilna visoka stopnja biotske raznovrstnosti, izjemno pomembni pa so tudi v boju proti podnebnim spremembam. Zagotavljajo nam čisto vodo, hrano in surovine, utrjujejo tla in zmanjšujejo tveganje nesreč. Evropska unija želi zato svoje gozdove še razširiti ter izboljšati njihovo kakovost, zaščito in obnovo. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tem podkastu bomo izvedeli več o novi strategiji Evropske unije za gozdove do leta 2030. Evropska unija je eno najbolj gozdnatih območij na svetu, saj gozdovi pokrivajo kar 40% njenega ozemlja. V gozdovih živi večina evropskih avtohtonih kopenskih živalskih in rastlinskih vrst. Koristni so na več načinov. Delujejo na primer kot ponori ogljika, absorbirajo ogljikov dioksid iz zraka in prispevajo k boju proti podnebnim spremembam. V Evropski uniji absorbirajo približno 10% skupnih emisij ogljikovega dioksida. Poleg tega zagotavljajo čisto vodo, pomagajo uravnavati vodne cikle in zmanjšujejo tveganje plazov in poplav. Bistvenega pomena so tudi za lokalna gospodarstva, saj ustvarjajo zaposlitvene možnosti, so vir trajnostnih surovin in pomagajo ohranjati ugodne pogoje za kmetijstvo. Gozdovi so se v zadnjih letih močno spremenili. Različne obremenitve vplivajo na njihovo delovanje in koristi, ki jih imajo za naravo in ljudi. Čeprav so gozdovi v Evropi v nekaterih pogledih bolj zdravi kot prej, so številni še vedno ogroženi zaradi onesnaženosti zraka in vode, izgube habitata in biotske raznovrstnosti, požarov in suš ter širjenja mest na gozdna območja. Evropska unija se že od nekdaj zaveda pomena gozdov. V strategiji za gozdove je že leta 1998 opozorila na izzive v zvezi z evropskimi gozdovi ter določila skupne cilje in vodila načela gozdarske politike. Namen nove strategije Unije za gozdove do leta 2030, sprejete leta 2021, je ukrepiti cilje Unije na področju biotske raznovrstnosti ter povečati zaščito, obnovo in odpornost evropskih gozdov. Njen glavni referenčni okvir je Evropski zeleni dogovor, ki te ekosisteme postavlja v središče razogličene družbe, ki jo je treba doseči najkasneje do leta 2050. Unija bo z novo strategijo razširila evropske gozdove in izboljšala njihovo kakovost, kar bo dosegla z njihovo zaščito in obnovo. Zakonodajalci so uvedli strogo zaščito preostalih prvotnih in staroraslih evropskih gozdov ter določili pravno zavezujoče cilje za obnovo narave. Oblikovali so tudi plačilne scheme za ekosistemske storitve za lastnike gozdov in gozdarje. Strategijo želi Unija razviti finančne spodbude za storitve gozdnih ekosistemov. Tako naj bi zagotovili trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Unija zato spodbuja uporabo trajnostno pridobljenega lesa v gradbenem sektorju in ukrepe na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, ki bodo koristili vsem. Cilj strategije je tudi bolje razumeti, kaj se dogaja v naših gozdovih. Izboljšala bo spremljanje gozdov in poskrbela, da bodo države članice razvile načrt za njihovo zaščito. Evropska unija se je v skladu z Evropskim zelenim dogovorom zavezala, da bo do leta 2030 zasadila vsaj 3 milijarde dodatnih dreves ter povečala odpornost in biotsko raznovrstnost obstoječih gozdnih ekosistemov. Drevesa morajo biti zasajena skladno z ekološkimi načeli. To pomeni, da je treba zasaditi pravo drevo na pravo mesto in za pravi namen. Da bi dosegle ta cilj, Unija in države članice izvajajo različne politike in pobude za obnovo gozdov. Med njimi so financiranje projektov pogozdovanja in ponovnega pogozdovanja, prakse trajnostnega gospodarjenja

0: Este podcast es una producción del Parlamento Europeu.
1: Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni se acordă proiectelor conduse de tineri care susțin democrația în Europa și promovează cooperarea și înțelegerea atât în Europa cât și în lume. El evidențiază munca zilnică depusă de tineri pentru a consolida un sentiment comun de identitate europeană. Acest proiect comun al Parlamentului European și al Fundației pentru Premiul Internațional Charlemagne din Aachen a fost creat în 2008. În fiecare an, juriile naționale și europene selectează câte un proiect din fiecare țară a Uniunii Europene. Câștigătorii naționali sunt invitați la ceremonia de premiere de la Aachen, în Germania, unde sunt anunțate primele trei proiecte. Premiile au fost acordate pe 12 mai 2023. Anul acesta, locul întâi a revenit proiectului ILEM din Belgia, prima aplicație lingvistică special creată pentru refugiați și solicitanți de azil. Aplicația folosește limbile străine pentru a elimina neînțelegerile interculturale și decalajele de cunoștințe dintre refugiați și țările lor gazdă. El include fraze utile, jocuri și povești pentru învățarea altor limbi, precum și modalități de a lua contact cu alți utilizatori. Obiectivul proiectului este să reunească oameni din diverse medii cu experiențe și statute sociale diferite. Ideea a luat naștere în 2021 și a avut la bază sloganul "Creat de refugiați pentru refugiați". Pe locul 2 s-au aflat două proiecte, Muzeul Climatic Mobil din Lituania și Corespondentul European din Țările de Jos. În mai 2022, Active Youth, o organizație cu sediul în Lituania, a înființat Muzeul Climatic Mobil pentru a încuraja oamenii să adopte un stil de viață ecologic. Muzeul este format din 4 containere maritime mobile, care reprezintă 4 teme: schimbările climatice, Pactul Verde European, agricultura durabilă și alimentele sănătoase și sfaturi practice pentru reducerea consumului. Expoziția poate fi recreată și în alte țări. Celălalt câștigător al locului 2 a fost Corespondentul European, proiect înființat în 2022 în Țările de Jos. El reunește peste 140 de tineri jurnaliști de pe întregul continent în scopul de a crea un jurnalism axat pe Europa. Cu ajutorul unei echipe de corespondenți, site-ul și buletinul său informativ acoperă întreaga Europa și se adresează unei comunități de cetățeni care doresc să privească dincolo de granițele lor naționale. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
2: The 1st of May 2004 was a historic turning point for 10 countries in the heart of Europe: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia joined the EU family. It was a moment of celebration, unity and limitless opportunity. Let's take a closer look at this milestone event.
3: The European Union has expanded a number of times throughout its history when new member states have joined. In 2004, the European Union underwent its largest ever expansion, welcoming 10 new countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia. Following the enlargement, the EU consisted of 25 member states, but the vision for the future at that time was to expand towards an EU of 30 member states. So why is this enlargement so significant? To start with, it marked the largest single expansion of the European Union. In total, 3 former Soviet republics, Estonia, Latvia and Lithuania, 4 former satellite states of the USSR, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia, a former Republic of Yugoslavia, Slovenia, and 2 Mediterranean islands, Cyprus and Malta, all became EU member states. These countries embarked on a journey towards greater cooperation, prosperity and solidarity. This enlargement meant much more than a mere increase in the number of EU countries. It signalled a shift in the geopolitical landscape, one that would shape the future of Europe for generations to come. The enlargement extended the borders of the European Union to the east and reinforced its role as a stabilising force in Europe. But why did these nations want to become members of the EU? For many of them, it was a chance to embrace the promise of democracy, freedom, and opportunity that the EU symbolised. The enlargement followed the fall of communist regimes in Central and Eastern Europe, allowing these countries to transition to democracy and market economies. This historic enlargement from 15 to 25 member states was the culmination of a long accession process that led to the reunification of Europe. A Europe that had been divided for half a century by the Iron Curtain and the Cold War.
2: The 2004 expansion also had significant implications for languages in the EU, or you might say they posed a challenge unlike any other. The number of official EU languages increased from 11 to 20. The nine new languages were Estonian, Hungarian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Czech, Slovak and Slovene. Nine new translation units were created in the Translation Service of the European Parliament to make it accessible in the newly added languages. In the years leading up to the enlargement, when the membership negotiations were ongoing, existing language staff started to prepare themselves for the introduction of the new languages by taking part in extensive language study programmes. The EU's kaleidoscope of languages has become a testament to its commitment to inclusivity and diversity. Each language isn't just a means of communication, it's a window into a country's history, culture and identity. Through translation and interpreting, the EU ensures that every voice is heard. After the start of this fifth enlargement, with 10 countries joining in 2004 and Bulgaria and Romania joining in 2007, Croatia became a member in 2013. Fast forward two decades and the impact of the 2004 enlargement is still being felt across Europe. The EU has reaffirmed its role as a beacon of hope, progress and cooperation in an ever-changing world.
3: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Evropská rada, Rada Evropské unie, Rada Evropy. Pardon, můžete to zopakovat? Je to matoucí, že? Všechny tři se jmenují skoro stejně. Co má každá z nich v popisu práce? A čím se od sebe vlastně liší? Pojďme se na ně podívat podrobněji. Začněme s Evropskou radou. Ta se skládá z hlav států nebo předsedů vlád všech 27 členských států Unie. Zasedají v ní třeba německý spolkový kancléř, francouzský prezident nebo český premiér a mezi členy Evropské rady se počítá také předseda Evropské komise. Slovo všech členských států tu má stejnou váhu. Evropská rada má svého předsedu nebo předsedkyni, které si volí na 2,5 roku. Předsedající může mandát jednou opakovat. Od roku 2024 je předsedou Evropské rady bývalý portugalský premiér António Costa. Evropská rada se schází nejméně 4x do roka, aby společně stanovila celkové politické směřování a priority Unie. Nevyjednává o právních předpisech ani je sama nepřijímá. Pouze poukazuje na záležitosti, kterým by se měla Unie věnovat a navrhuje, co přesně bude zapotřebí udělat. Evropská rada dále řeší nečekané problémy a krize. V posledních letech si musela poradit například s válkou na Ukrajině, covidem, finanční krizí nebo Brexitem. Rada dále zodpovídá za jmenování kandidátů do vysokých unijních funkcí, například prezidenta Evropské centrální banky, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo předsedu Evropské komise. Když tedy víme, co Evropská rada dělá, jak si ji už příště neplést se zbývajícími dvěma radami? Stačí si zapamatovat následující pomůcku. V Evropské radě dávají hlavy členských států své hlavy dohromady. Evropská rada sídlí v Bruselu ve stejné budově jako další z našich rad – Rada Evropské unie. V Radě Evropské unie se utváří unijní právní předpisy. Možná ji znáte také pod jménem Rada ministrů. Skládá se totiž z ministrů vlád jednotlivých členských zemí, kteří jsou odpovědní za určité politické oblasti. Například ministři hospodářství a financí společně jednají o finančních záležitostech, zatímco ministři spravedlnosti se zabývají otázkami justice. Zajímavé je, že předsednictví Rady Evropské unie se každého půl roku ujímá jiný členský stát. A právě ministři toho členského státu, který v dané době zastává předsednictví Rady Evropské unie, také předsedají zasedáním. Rada Evropské unie právní předpisy neprojednává a nepřijímá sama, ale společně s Evropským parlamentem, s nímž také schvaluje unijní rozpočet. Jak si ale zapamatovat, jak přesně se tato rada jmenuje? Může nám pomoci, že jako jediná má ve svém jméně Evropskou unii a k tomu i druhý název – Rada ministrů. Jak jsme už zmínili, tento název dostala díky svému složení, neboť ji tvoří ministři z každého členského státu. Jako poslední je na řadě Rada Evropy. Na rozdíl od předchozích dvou rad není Rada Evropy institucí Unie, ale samostatnou organizací. Účastní se jí 46 států, což je o poznání více než členů Unie. V Radě Evropy má své místo všech 27 členských států Unie a mezi členy, kteří k Evropské unii nepatří, můžeme jmenovat třeba Spojené království, Turecko, Lichtenštejnsko nebo Švýcarsko. Rada Evropy byla založena už v roce 1949 a je nejstarší mezivládní organizací v Evropě. Sídlí ve Štrasburku ve Francii, stejně jako Evropský parlament. Parlament dokonce dříve pořádal svá plenární zasedání v hlavní budově Rady Evropy. Palais de l'Europe, neboli Paláci Evropy. Parlament se později přestěhoval, ale jeho budova je dodnes s palácem propojena. Rada Evropy je organizace, která chrání lidská práva, demokracii a právní stát. Má i svůj vlastní soud, Evropský soud pro lidská práva. Zde mohou občané podat stížnost na některý ze států, pokud se domnívají, že porušil jejich práva a svobody. Na tento soud se ovšem mohou obrátit až poté, co svůj případ předložili nejvyššímu soudu ve svém státě. Rada Evropy jako mateřská instituce Evropského soudu pro lidská práva v prvé řadě usiluje o to, aby k porušování lidských práv vůbec nedocházelo. Dělá to prostřednictvím úmluv. Úmluvy jsou mezinárodní právně závazné smlouvy. První takovou smlouvou Rady Evropy byla Evropská úmluva o lidských právech, která je základem veškeré její činnosti. Podepsali ji všichni členové a sepsali v ní veškerá práva a svobody občanů, které se zavázali chránit. Rada Evropy sleduje situaci ve svých členských státech a dává jim doporučení, jak v různých oblastech vyřešit nedostatky. Zabývá se například násilím, korupcí, rasismem, obchodováním s lidmi, terorismem, svobodou projevu a svobodnými volbami. A jak tuto radu odlišit od ostatních? Podívejte se na Evropu ze zeměpisného hlediska jako na kontinent. Tato rada má více členských států než Evropská unie a je tak jedinou radou, která ve svém názvu nemá jen odvozeninu, ale celý název kontinentu. Nakonec si shrneme, co jsme se o všech třech radách dověděli. Každá má své specifické funkce, a to vést nás kupředu, vytvářet právní předpisy nebo chránit lidská práva a demokracii. Pouze dvě z nich spadají pod Evropskou unii. Evropská rada a Rada Evropské unie. Rada Evropy je samostatná organizace, která ale s unií sdílí stejné základní hodnoty. Evropská unie i Rada Evropy se starají o dobré životní podmínky občanů a historicky mají mezi sebou úzké vazby. Rada Evropy nejenže s unií sdílela svůj jednací sál, ale jako symbol jednoty používá i stejnou hymnu a vlajku. Obě mají také mnoho společných cílů, například mír a rovnost napříč Evropou i mimo ní. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
5: Οι ποσότητες κοκαίνης και ηρωίνης που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αγγίξει πρωτόγνωρα επίπεδα, όπως φαίνεται και από το εξής παράδειγμα. Στο λιμάνι της Αμβέρσας, στο Βέλγιο, τον Ιανουάριο του 2022 κατασχέθηκαν σχεδόν 4 τόνοι κοκαίνης, τους οποίους οι μεταφορείς είχαν κρύψει σε φορτία ρυζιού. Δυστυχώς, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μονάχα τόπος διέλευσης ναρκωτικών. Αποτελεί επίσης περιοχή παραγωγής και κατανάλωσης ουσιών, ιδιαίτερα μάλιστα συνθετικών ναρκωτικών, όπως οι αμφεταμίνες και το έκσταση. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά κοκαίνης θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες στον κόσμο. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο επεισόδιο αυτό θα εξετάσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την παραγωγή, τη διακίνηση και την κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών ουσιών. €30 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσα είναι τα χρήματα που εκτιμάται ότι διακινούνται κάθε χρόνο στην αγορά ναρκωτικών, τη μεγαλύτερη εγκληματική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πάνω από το 1/3 των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκονται και στο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών ουσιών, από το οποίο αποκομίζουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους. Το πρόβλημα διωγγώνεται και γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο κάθε μέρα που περνάει. Η πανδημία του κορονοϊού ήταν ένα ακόμη σημείο καμπής για την αγορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς οι επενδύσεις της στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό σε τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα. Οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος δεν διστάζουν να καινοτομήσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Για παράδειγμα, έχουν διεισδύσει με μεθόδους hackers στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις θαλάσσιες οδούς και τα μεγάλα λιμάνια για να διευκολύνουν τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούν πλέον τις υπηρεσίες παράδοσης του εμπορίου και τα αυτοματοποιημένα σημεία παραλαβής δεμάτων, ενώ συχνά καταφεύγουν σε ψηφιακά νομίσματα για τις πληρωμές τους. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πια να παραγγέλνουν ναρκωτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να τα παραλαμβάνουν από ταχυδρομικά πρακτορία και να πληρώνουν μέσω διαδικτύου. Και όλα αυτά με λίγα μόνο κλικ. Το φαινόμενο έχει λάβει επομένως παγκόσμιες διαστάσεις. Συνιστά σοβαρή απειλή για τη διεθνή ασφάλεια και μετατρέπεται σε όλο και πιο σύνθετη πρόκληση για τις αρχές επιβολής του νόμου. Το πρόβλημα δεν οφείλεται αποκλειστικά στη βία που συνδέεται με τα ίδια τα ναρκωτικά, αλλά μάλλον στις σχέσεις του κλάδου με ακόμη πιο σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική, το περιβάλλον και την κοινωνία. Για παράδειγμα, από οικονομική άποψη, οι αγορές ναρκωτικών τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό την παραοικονομία, προκαλούν οικονομική εξάρτηση και καταστρέφουν τα θεμέλια των τοπικών κοινωνιών. Από πολιτική άποψη, η διαφθορά μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διακυβέρνηση και στο κράτος δικαίου. Από περιβαλλοντική άποψη, η παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών αφήνει πίσω τις μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ η καλλιέργεια κάναβης στην Ήπεθρο βλάπτει τη χλωρίδα και την πανίδα. Από κοινωνική άποψη, η χρήση ναρκωτικών βλάπτει τόσο τους χρήστες όσο και τους οικείους τους. Τέλος, από κοινωνική σκοπιά, ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών ναρκωτικών σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί δραματικά, οδηγώντας σε αύξηση της βίας και στην ανάδυση μιας νέας μεγάλης απειλής για τη διεθνή ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Έχει αναλάβει δράση ήδη από τη δεκαετία του 90, ιδίως όσον αφορά θέματα επιβολής του νόμου και υγείας, καθώς και την καταγραφή και την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχει η χρήση νέων ψυχοδραστικών ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, το οποίο εδρεύει στη Λισαβόνα, παρέχει σήμερα δεδομένα και πραγματοποιεί ανεξάρτητες επιστημονικές αναλύσεις με σκοπό να στηριχθεί η χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δύο από τις κύριες δημοσιεύσεις του κέντρου είναι η ετήσια Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά και η Έκθεση για τις Αγορές Ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μάλιστα καταρτίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Στην έκθεση για το έτος 2019, οι δύο οργανισμοί έκρουσαν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο η ποσότητα ναρκωτικών που διατίθεται στην αγορά, είτε πρόκειται για ουσίες φυτικής προέλευσης, είτε για συνθετικά ναρκωτικά. Η τιμή των ναρκωτικών πέφτει συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η καθαρότητά τους και γίνονται πιο ισχυρά. Επιπλέον, εκτιμάται ότι η παγκόσμια παραγωγή ουσιών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα από την κοκαίνη στη Νότια Αμερική και την ηρωίνη στο Αφγανιστάν έως την κάναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά στην Ευρώπη. Τον Ιανουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μετατραπεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά. Εάν αυτό εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, τότε ο νέος οργανισμός θα αποκτήσει περισσότερες εξουσίες και μέσα. Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να εκδίδει προειδοποιήσεις όταν επικίνδυνες ουσίες πολλούνται εκ προθέσεως για παράνομους σκοπούς. Θα μπορεί ακόμα να παρακολουθεί την πολλαπλή χρήση ουσιών και να αναπτύσσει εκστρατείες πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ο νέος οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και με την Ευρωπόλ. Αν και η αρμοδιότητα για την ανάπτυξη πολιτικών και τη θέσπιση νομοθεσίας όσον αφορά τα ναρκωτικά εμπίπτει κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, η διεθνή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παίζει κεντρικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια για την καταπολέμηση των παράνομων ουσιών, μεταξύ άλλων μέσω των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέσων κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μάστιγα των ναρκωτικών μπορεί να καταπολεμηθεί μονάχα με κοινές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο και με τη διάθεση σημαντικών χρηματικών πόρων σε βάθος χρόνου. Οι δραστηριότητές της σε διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση της προσφοράς και στη συνεργασία σε θέματα επιβολής του νόμου. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει επίσης τη διάδοση εναλλακτικών καλλιεργειών προς υποκατάσταση της καλλιέργειας ναρκωτικών, καθώς και τη βελτίωση της θεραπείας και της φροντίδας που παρέχεται στους χρήστες. Τέλος, επιχειρεί να μετριάσει τις πιο ακραίες προσπάθειες καταστολής της χρήσης ναρκωτικών με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
6: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο Think Tank του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Aber guller ich den Ehr. Nie staden an Theater nachgelat, der Gussoid Termi, a Kirk Ehrlicher Rinner Biddles the Tore Rocklor. Toshishin Baranach nach Will. Nach Auliger Gleru a Sanolish Feinathan Dinneson. Nur Usoid to Termi Kastan und Nahana Dolere, nie Kreditelisch in Gummerside, a Krohiter Bucket at Dina. In Anistoin Fein, Gachla, Usoid mit Fuckel nach Diggen Gachenje. Beidugar beiligar teg nuile, nu termi on ober, nu fuckle nach huile rolas a gachainye. Ach ta reitach ar fail, is aon kinta dockel ele a higgin koch, nu as feidar an term ar vien uldarine agus cordis a chahu adrif. Se sin is brila tanga hilair, curchig a simpli ar anu agus termi an tigha u saad. Europarl Radio, Radio Grasa in Parliament na Horpa, a current podcast of the Lahore.

0: Schengen.
1: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de fire andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengenland og et tredje land, for eksempel mellem Polen og Ukraine.
2: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun to EU-lande står uden for Schengen-området. De to lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
0: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
0: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
4: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
2: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
1: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartet betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
0: Schengen.
1: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres for eksempel i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, f.eks. i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
0: Schengen.
2: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
1: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det, der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
2: I dag, over 40 år efter at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
6: Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει διάφορους τύπους νομοθεσίας. Ορισμένοι από αυτούς είναι δεσμευτικοί, ενώ άλλοι όχι. Κάποιοι εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη, ενώ άλλοι ισχύουν σε λίγα μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο εστιάζουμε σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό τύπο νομοθετικής πράξης, τις οδηγίες.
7: Η οδηγία είναι μια νομοθετική πράξη που εκδίδεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Καθορίζει έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, δίνοντας στα κράτη ευελιξία ως προς το πώς θα τον υλοποιήσουν. Οι οδηγίες ανήκουν στο λεγόμενο παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το σύνολο των νομοθετικών πράξεων που εκπορεύονται από τις αρχές και τους στόχους των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ανατρέξετε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, αφιερωμένο ειδικά σε αυτές. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα πώς λειτουργεί μια οδηγία μέσα από ένα παράδειγμα. Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πλαστικά Μίας Χρήσης. Σκοπός αυτής της οδηγίας ήταν να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Για να το πετύχει αυτό, η οδηγία καλούσε τα κράτη-μέλη να περιορίσουν ή ακόμη και να απαγορεύσουν τη χρήση προϊόντων όπως τα πλαστικά πιάτα, καλαμάκια και ποτήρια. Η οδηγία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021. Η εφαρμογή της όμως δεν ήταν άμεση. Χρειάστηκε χρόνος για να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία των κρατών και για να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα πλαστικών ειδών στην αγορά, καθώς και να προσαρμοστούμε όλοι εμείς, οι καταναλωτές, σε νέα πρότυπα. Αν παρατηρήσετε τώρα όμως γύρω σας, θα δείτε ότι σήμερα τα πλαστικά καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από χάρτινα ή γυάλινα.
6: Η διαδικασία έκδοσης μιας οδηγίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Όλα ξεκινούν με μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν και ενδεχομένως τροποποιούν την πρόταση αυτή προτού την εγκρίνουν σε τελική της μορφή. Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο συμμετέχει τόσο στη σύνταξη όσο και στην έγκριση των οδηγιών. Το τελευταίο στάδιο είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Η διαδικασία αυτή, γνωστή και ως μεταφορά, δεν υφίσταται για παράδειγμα για τους κανονισμούς, καθώς αυτοί ισχύουν αυτόματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς γίνεται όμως η ενσωμάτωση στα εθνικά δίκαια? Αυτό είναι κάτι που καθορίζουν οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Συνήθως, η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την έκδοση της οδηγίας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στους νέους κανόνες τόσο για την αγορά όσο και για τις διοικήσεις των κρατών.
7: Για να θεωρηθεί ότι μια οδηγία εφαρμόζεται σωστά, τα εθνικά μέτρα που θεσπίζονται πρέπει να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στους στόχους της. Οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνουν. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες θέτουν ελάχιστα κοινά πρότυπα. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να υιοθετήσουν αυστηρότερους κανόνες αν αυτό επιβάλλεται από την εθνική τους νομοθεσία ή τις προτεραιότητές τους. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να υστερούν των ελάχιστων απαιτήσεων. Έτσι, με τις οδηγίες επιτυγχάνεται ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση των κανόνων, με τρόπο που αφήνει περιθώριο για υψηλότερες φιλοδοξίες εκεί όπου αυτό είναι εφικτό.
6: Όταν ένα κράτος μέλος δεν μεταφέρει εκαίρως μία οδηγία ή το κάνει ανεπαρκώς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάση. Αν η χώρα δεν συμμορφωθεί μετά την αρχική προειδοποίηση, η υπόθεση μπορεί να φτάσει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Το ποσό της ποινής που θα επιβληθεί έχει διπλό στόχο: να διασφαλίσει ότι η κύρωση είναι αναλογική και έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, το ποσό πρέπει να είναι επαρκώς υψηλό, ώστε να διασφαλίσει ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί και να αποτρέψει την επανάληψη της παράβασης στο μέλλον. Το ποσό της ποινής εξαρτάται επίσης από την οικονομική δυνατότητα της χώρας. Η ποινή δεν πρέπει να είναι τόσο υψηλή που να θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του κράτους. Ο στόχος, άλλωστε, είναι να εξασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται πράγματι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών.